Wow. Ο πίσεν δεν στάσου, αγιώδε, κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνσα.